το ντάβο μου, τι κάνω. Δεν βγόηκε. Ούν που γρέμε κόλου, για πείτε μου, για που δίνετε μου, ναι, με νεαμοντιές. Με στέλνετε μου, εμίγε, ετώνει τους δοδίτες. Δε αγάπη μου το ήρπιο, της πέρα μου πάτη μου. Που γρέμε, πάω μου, τι κάνω. Πέρα μας δύο δόλες. Δε μπορούμε η βοήθεια που δημιουργούνται τώρα. Μπανιάζε, ποιο θα είστε κομπανιέρα.